Κι ο Κατσκόσλαν κιλ σκίβαν κιλ χουνάκλα κοτσότς ότι είναι κανένα ο Μπάρτα ταουλίτ καγχλά κακουέ τσικουβενάκ στακ. Σα φερρετερία ρασόν τα ταουτσις χουνίλ. Ο Καν, Κουαν, Λάμινα Παντέρα, Τζιτ, Γέρο, Σεμέντος Προγρέσο, Καγχελοπάλ, Ερραμιέντας Τρούπερ, Νοκο κακίν τσιναπάλου τσικατσίν τσικουβενάκ στακ. Σα κατσόλ σκουλβαλέμ, επαχσίρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπόλο τσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάν τσιρούλι νιμπέ, τσις κατ μπαν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνε σιλάλ, σα 5205-3912. Servicentro del Norte. Matkana chaknakingata truk chichak sa hunak lirukbe. Kim chitik sa Servicentro del Norte. Nakakolrish la pelebachich. Aranta teshkul chisasas chol e blinekesh not galkaglek chirish. Frenos, suspensión, dirección, chalbali aceites. Uthogana kwilik ahel linekesh panu hual chabil uthum patzakal. Sa Servicentro del Norte. Arana kwinakagaki repuestos rejalan jalan chibel. Levalchich, la otzakal, lito esik, arinquan cosa zona 1, chirru zakalinike shaklikui e bli belebalchich, taxi sakatiere, sa colonia 30 de junio, chirru linimbe, misasalechol bococsa 77-22-4604, utlish whatsapp 34-65-09-94, Servicentro del Norte, arinta kamchakla belebalchich, sarukep zakalinike shno kangelachichabil. Fafides nashkela to tuminchi humpat. Junchil no coochi tenkan greshkwa klesinkili tenamit Guatemal. Nakachichi to tumin sach utal. Chalen humil toh obshkakal mil. Reli hum hum chikomon. Hoganakwi to tumin chalen humil toh oshib sient mil quetzal. To tumin rela negocio. Reshnimore sinkila cochoch. Retzolok to tumin resh. Lopal hunakla estufa ahorradora. Utmalagre paneles solares. Sikeblish agencias. Coban, Karcha, San Cristóbal. Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut Arajuan, Juan Cosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincobán, Lish PBX 2294-0000, extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa Redes Sociales, Juan Co, Fundación Fafides.

0: Γκριλ Κικ Ελέχ, Λις και Χέλα Μπακέλ, Ούτρο Κάνακουις και Χέλη Αμέχ, Σοσ και Χέλη Ναλέτ Ριμ, Λίνε και Στάουλι Κουίνκ, Ούτ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέ και Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χο Κάνακουις Αοσπιτέρ Ριλινεμπά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάντσι και Χέλσα Λι Κικ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάνι Κανάσα Τσουάμ, Ριλμπάλ και Χελσκόμπλι Σαέχ, Ούτ Τσα Άλι Κανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Στια Χέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουίν Ναουσμάν Λι Τσοόκ, Στιοπαλέ, Λινίνκ Ούτ Έμπλη Κοκάλ, Ούτ Χο Κάνακουίς Τσοπάλι Κανά, Νακ Κουάνσα Τσουάμ, Νατσο Μάνλι και Χέλ Έρνια, Απέντισε του Μόρι Ούτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Τσόλ, Κανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ούτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Μπαλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ούτ Χο Κάνακουί Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεμπά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιμ Κακαλονά Ρελιχουνκουτάν, Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Ey, ey, escucha, joyería Mar de Plata. Mar de Plata. Seguridad, confianza, experiencia. Mar de Plata. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata. Siempre es garantía de por vida. Mar de Plata no tiene sucursales. Visite Joyería Mar de Plata. Ya sabes, tu anillo de graduación debe ser de Mar de Plata. En Cobán, edificio Bomberos Voluntarios. Mar de Plata. Mar de Plata. Contacto telefónico 5725-8575.
2: Nak kwangkosa ebli cooperativ aan reschab y lobretinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober natikla o konal re ela.
0: Centro de Visión Cobán. Cuán chajel sa la acu. Aran cuán quebla chabil cajel. Rikin rilbal chajel sa la acu. Na usmanli examen. Na tauliman chajel sa la acu. Na usmanli teleconsulta rikin oftalmólogo. Nashkachi aros ut lentes. Cuán farmacia ut cuán jix comón. Sicomacotza Galza, Quinta Avenida 3-66, Zona 3. Nazzakalchiskatlitzolebal, Escuela Reenfermería, Arrincoban, Lishboklebal, 3024-8418. Centro de Visión Cobán, Arrincoban. Chokatsik Balhundi Pelebalchich Ak Utmalak Ak Oximpil Sa Vehículos Verapaz Tatao Lishtokbal Aanchikok Toch Anak Kwankwanko Sali Agnaah Sa Lishpen Okebal Replaza Magdalena Humpak Alika Lipena Chalchak Guatemala Lina Okoban Kim Utatkateng Aysik Bala Pelebalchich Lina Kamatkeru Kahkwisa Vehículos Verapaz.
3: Botas para la lluvia.
4: Bota.
3: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera. Radio Norte, la fuerza grupera. El invierno no puede detener a la imparable fuerza grupera. Radio Norte. La Norte, la fuerza grupera, la fuerza del invierno, Radio Norte.

0: Κατσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Botas para la lluvia.
2: Bota, bota, bota, bota, bota.
1: Con botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera.